τα πέρα, κοπίτα και ράτσι μου, μποτσέδου, ή... Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρη ότι θα είμαι σίγουρ